κάμποτα, δεν τα μην τα χρειάζεται κάμποτα. Έχουμε λέξει ανέωτα. Έχω κάμποτα, χαϊκή.